you say.

Bossa Nova. But it is not really a Bossa Nova.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

100. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Χαίρετε, χαίρετε. Πάντοτε χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 εκτός απρόοπτου και συνθέω εννοείται. Πιστεί εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι στους 105,1. Μέδρα το πανέμορφο Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι, ναι, έτοιμο το check-in μας. Boarding completed. Δέστε τις ζώνες σας. Για πάμε, απογειωνόμαστε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Ethnic World και Global μουσικής σκηνής. Και ξεκινήσαμε με μια ολοκένουργια συνεργασία των Mexican Institute of Sound και Meridian Brothers, αλλά και των Beck. Μια φοβερή διασυνοριακή συνεργασία που επαναπροσδιορίζει τις tropical παραδόσεις που συνδέουν το Μεξικό, την Κολομβία και την Καλιφόρνια, αντλώντας έμπνευση από σπουδαία είδωλα όπως το ανδροίδιο Ταβάρ των σπουδαίων και η ψυχεδελική έτσι μεξικανική εποχή της κούμπια. Το project συνδυάζει dansón, son, cha-cha-cha και πειραματικά ηλεκτρονικά σε μια ζωντανή νέα γλώσσα που μας αρέσει πολύ εδώ. Συνεργάζονται με τον Beck, τον άνθρωπο που έχει αλλάξει περισσότερα μουσικά στήλα από όσα ρούχα έχουμε αλλάξει εμείς σε όλη μας τη ζωή. Εντάξει, υπερβάλλουμε λίγο, αλλά παίζει 14 όργανα, έχει κερδίσει Grammy και με αυτή του τη συνεργασία αποφάσισε να γίνει και ο βασιλιάς της ηλεκτροκούμπια. Και εμείς ανοίγουμε τώρα αεροπορική γραμμή για τη Βραζιλία. Εκεί ο εκρηκτικός μαέστρος της jazz φρίβος σκηνής Spock συναντά τον εμβληματικό Λένινε.

Chicago, λοιπόν, το κομμάτι που ακούμε από το ολοκένουργιο άλμπουμ Raíces των Σποκελένη, ναι. Μια κρυπτική μίξη πνευσνών και άφρο-βραζιλιάνικων ρυθμών Maracatu και Frevo. Και τα ακουστά της Βραζιλίας μας άνοιξαν την όρεξη για χορό, οπότε μεταφερόμαστε τώρα στο Μοντρεάλ του Καναδά. Εκεί μια μπάντα χιλιανών μεταναστών, η Confusion, κάνουν μπαχαλού τα πάντα. Για πάμε να τους ακούσουμε.

Αυτά είναι και μετά από το ξέσπασμα στους δρόμους του Μοντρεάλ. Ώρα να χαλαρώσουμε λίγο, αλλά να μείνουμε σε χορευτικό mood. Επιστρέφουμε σε βραζιλιάνικη αίσθηση, αλλά με ευρωπαϊκό αέρα. Πάμε να ακούσουμε το Zuko 103.

Από το πιο πρόσφατο δίσκο τους, My Salem, ακούμε το Ida de Inteira. Αυτό το πανέμορφο γεμάτο Bossa Electrofusion κομμάτι. Τσούκο 103 λοιπόν, η μπάντα που γέννησε τον όρο Brazil Electro στα τέλη της δεκαετίας του 90, ενώνοντας το Άμστερνταμ με το Rio de Janeiro. Υπέροχη! Και από την εκλεπτισμένη Electro Bass των Τσούκο 103, τη σκητάλη παίρνει τώρα ο Πορτογάλος μουσικός του δρόμου Ντάνι Λάντσα, ο οποίος μας φέρνει το δικό του μήνυμα Rivula Sao από το ολόφρεσκο άλμπουμ του Libertad.

0: heat of the summer.
1: Φοβερός, Danny Lanza, Rivulo Sao από το νέο του άλμπουμ Libertad. Μουσική γεμάτη reggae, folk ενέργεια φτιαγμένη για να ενώνει τις παρέες πλατείες. Γνωστός για τις ζωντανές τους τρίτη εμφανίσεις στη Βαρκελόνη και τη Λισαβόνα.

0: Υπέροχος. Και τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Continuons à rêver éveillé.
0: Πάμε Γαλλία.
1: Qui n'aurait plus peur de lui-même.
0: Ο αγαπημένος ξεσηκωτικός ακτιβιστής Καντούρ Χαντάντι, ή αλλιώς KH, μας τραγουδά το Set and Bo P από το άλμπουμ του Le Coeur au
1: Vent,
0: με την καρδιά στον άνεμο.
1: Aujourd'hui bien plus qu'hier, bigarré, chatoyant, imparfait, défaillant, vaillant, tournoyant,

η φωνή του Κατούρ Χαντάντι μας τραγουδά το Σετεμπούπεϊ. Είναι μια όμορφη χώρα. Αναφέρεται στη Γαλλία, ο ίδιος είναι μετανάστης και στη Γαλλία. Ένα κομμάτι γεμάτο φως που μας θυμίζει ότι η ομορφιά αυτού του κόσμου κρύβεται στη διαφορετικότητά μας. Και κλείνουμε το πρώτο μας μέρος με κάτι εξαιρετικό, εννοείται. Θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στην Καταλωνία για να ακούσουμε την κρυστάλλινη φωνή της Μπρούνα Αν Φρούνς. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το δεύτερο ημίωρο εδώ στις μουσικές του πλανήτη.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίωρο εδώ στην εκπομπή Μουσικές στον Πλανήτη και ο ρυθμός ανεβαίνει επικίνδυνα. Ελπίζουμε να γεμίσατε τα ποτήρια σας, γιατί το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στις μεγάλες κοινωνικές κραυγές.

Μέζος, Μπαμπά Σισοκό. Ενώνει εδώ τις δυνάμεις του με τους Mediterranean Blues. Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα No War, ένα ηχηρό όχι στον πόλεμο. Σε έναν κόσμο που επιμένει να χωρίζεται από συγκρούσεις, η μουσική παραμένει το μόνο όπλο μαζικής ειρήνης. Και από το αντιπολεμικό μήνυμα του Μπαμπά Σισόγκο και Mediterranean Blues θα περάσουμε τώρα στην απόλυτη Afrobeat καταιγίδα. Ο γιος του θρύλου Φέλα Κούτι, ο Σέουν Κούτι, μαζί με τους θρυλικούς Egypt 80, συναντούν την κιθάρα του ηγέτη των Rage Against the Machine, τον Tom Morello.

φοβερή σύμπραξη σε ον Κούτι Egypt 80 και το Μορέλο στο Nadem που κυκλοφόρησαν πριν λίγες μέρες. Ένα πολιτικό ηφαίστειο που ξεσπά στα ηχεία μας. Με την κιθάρα του το Μορέλο να συναντά τα εμπνοτικά πνευστά των Egypt 80, δημιουργώντας έτσι ένα από τα πιο δυναμικά crossover των τελευταίων ετών. Φοβερός και ο Σέον Κούτι. Και παραμένουμε σε παρόμοιο κλίμα, αλλά μεταφερόμαστε στην Ιταλία τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τους Κοκόμα Κόμπο που μας παρουσιάζουν το Those Who Fight από το φανταστικό τους άλμπουμ Non Basta.

Ακόμπο με το Those Who Fight, ένα κομμάτι που εκφράζει τον ακτιβισμό. Μιλά για την ανάγκη να ξυπνήσουμε επιτέλους από το λίθαργο και την αδράνεια των καιρών μας και να αντιδράσουμε, ο καθένας με τον τρόπο του. Ένα κομμάτι που μας θυμίζει ότι ο αγώνας για τη ζωή και την ελευθερία δεν σταματά ποτέ. Και από την Ιταλία ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε πίσω στις ρίζες. Πάμε πίσω στην Αφρική και συγκεκριμένα να συναντήσουμε την συγκλονιστική και επιδραστική γυναικεία φωνή, μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές δηλαδή, τη μία και μοναδική Φατουμάτα Ντιαβαρά. Για πάμε.

ακούσατε το τάτι Μπακαρί από το ολοκένουργιο άλμπουμ της Φατουμάτα Διαβαρά που κυκλοφορεί Μάσα, που στη γλώσσα μπαμπάρα σημαίνει ο λόγος μας, η φωνή μας. Ένα κομμάτι γεμάτο φως, υπέροχες αφρικανικές κιθάρες και μια ερμηνεία που αγγίζει μέχρι τα κατάβαθα της ψυχής. Φατουμάτα Διαβαρά λοιπόν, μια φωνή που κουβαλά όλη τη ζεστασιά και την ψυχή της Αφρικής. Μια γυναίκα σύμβολο που μέσα από τους στίχους της μάχεται για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική κυρίως, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αφήνουμε την Αφρική σιγά σιγά, ανηφορίζουμε τώρα προς τα δικά μας λιμέρια, εδώ δίπλα στην Ανατολική Ευρώπη. Ετοιμαστείτε για μια έθνικη σύμπραξη που κόβει την ανάσα. Η Naked, το κορυφαίο alternative global σχήμα από το Βελιγράδι, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη σπουδαία Ρωμά τραγουδίστρια Μόνικα Λακάτος και την μπάντα της.

Φοβερό βαρύ σκοτεινό παράπονο των Βαλκανίων ακούσαμε το κομμάτι Τσαμπίτος που θα πει δελεαστικός ακαταμάχητος από τους Naked και τη φοβερή Μόνικα Λακάτος, το φοβερό Μόνικα Λακάτος folk trio. Μόνικα Λακάτος, η πρώτη Ρωμά τραγουδίστρια καλλιτέχνητα που τιμήθηκε με το κορυφαίο διεθνές βραβείο WOMEX για τη συνολική της προσφορά στην world μουσική. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία, μας αρέσει πολύ, τέριαξα. Όμως, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας διαδρομής, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τελείως mood. Ας ξεχάσουμε τις μελαγχολίες. Πάμε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας για να συναντήσουμε τους απόλυτους βασιλιάδες του βαλκανικού swing, τους Amsterdam Kletchma Band. Θα μας τραγουδήσουν το Everybody on the Dance Floor και αμέσως μετά τους Kletchmatics, που θα είναι και οι τελευταίοι μας καλεσμένοι στη σημερινή μας εκπομπή. Χέρια ψηλά λοιπόν, τα πνευστά στα κόκκινα και φύγαμε.

0: κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. 14 κομμάτια, 14 σταθμοί σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής που ήσασταν και σήμερα εδώ, συντονισμένοι στην παρέα μας. Για περίπου μια ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο αλλά και στις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνεχίστε να ακούτε με την καρδιά σας. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας Θεού θέλοντος για την επόμενη Κυριακή. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου αλλά και στο Radio Chronica Folk Musical της Ισπανίας όπου και ακουγόμαστε. Από μας καλή συνέχεια, amigos. Άνος χόμεντας καρδίας, βάλια κονδύος, καλή συνέχεια. Τα λέμε στην επόμενη πτήση. Γεια σας.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery & Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Menschen, die andere Menschen begleiten.

Μουσικό κανάλι 105,1.